Βέβαια. Τόσο θα με ανοίγουμε αγορά που πάτε, που γιον κάνω τουρμό κάτι. Ακούστε να κλαίει ο μόνο μόνο αν όλα ούτε ο μόνο του τσίπτε βελνό βελνό λεπλού ο μόνο του κτήλα κουτσο κοτσο κοτ. Τουβο τουβο κοτσά λίγο αν. Ω, ράβαν μου νίγο εντάγα. Σου μου ρουπο κάπε, πόρο κάταν κάταν μου προβότι νοϊκή. Κοίτα τα παγκέτα, τι πάνω μπλιόν, σενοπατή, σενοπατή ναι. Ράκα μου άγκερα τι πάτη καρνό, κάμινο κότα τι τσούτσιν πρατσουρίτ. Κύλου ράκα μου άγκερ τουρκοντο σενό. Λίγο τσιν φλάνγ μελε, φλότο γιούτε το μαμίγιο. Λεκουλά τσιν τα τσιέλο πάτη τσιλόμον, αρτάντιν σοπο κάλεγ. Μουσο μου γιωμεν κάρεγ. Πάνι που λόγαλε κάλεγ νίκο. Κοε κάπε τι πάρνα και νεκάλ. Kekaman piranti perang ojo nganti nguci wani disedigo-sedigo tumbak likan keris likan pedang likan yen ono tumbak kang landiani rada nguto matiri diganti yen ono kayu wali kukun yen ora ono kayu janglot ya kena sedigo-sedigo yo di konco-konco dandan trincang trincing trincang tepak tepak tepak terus satu-satu bercetak besual besual besual sabut adus ini panjang ditanti. Kali nyekel kegaman kuwi diatur. Sing nyekel keris jejer keris, sing nyekel tumbak jejer tumbak, sing nyekel pedang jejer pedang. Aja kok sing nyekel tumbak jejer keris mengkondak

0: Τιάκου. Αν, αν. Αν, αν. Απα. Σαν μάνικο σαν τσάκλε κλώτο μεν μάτι. Κακαρότα. Πάλε μαγίθι το μεν. Ωραία νόμο πω πω κακαρότα. Απρακείς από άσα νεπλεκιά. Κουλώνει και ο τάντιγε κακαπόγκολ. Μενάν.
1: Μπούτεν.
0: Σιωτούσαν κουλό καλά. Του πάσα και γκουρίσο μουμσίρ κλουβρ. Τι πολύ γκουτσιε τσεξιρα κουλό. Γιλ. Τι κατκοντάλ. Otro ni pongo tu mongola culo yo so cuoto vuelo. Voto no andes en mandingi. Culo pentong ake. Kerno boten. Enda lipat cuoto tanda cek bumbulan ko tempile plek langsar. Koto direbut timblis keteng janggut kulo. Il. Kulo langsar male. Songkol kemali, gil melayu leguyur leguyur mriki niki wau. Kota dikuang sebut gleduk. Tipe bumbun-bunan. Sekarang urung tahu-tahu ayo. Ketiban godo semono ayo mumet. Kok dereng tahu dek kapan aku takut. Aku tak ngomong gitu gagar otak mergo ngeblegi siraku ngantek les jil. Wah duh jebulane nek ketip.

κόρο το λαού. Ανάγκη καν κι να ρίσει να μπτήν τάρι το που νικό βαρνάνιρο εν κρατών να βόγκο. Εγκάγος κούνταν γεν τον ακουρίκου τσεμπέρ τσατσάνι κτή. Παναρή παβανή.

ένα ρητορικό λόγο μόνο. Σαν ατυπάτη κάρνοβος, στιγός ρόγιο. Σύραμ κραμάς γοντριν παπάν πασίραμαν. Σαουγιο πουρνόν γίνε σύραμ κραμάς αρσόγα κεμ καπράπον σινοπάτη. Μουν ελόι γίνε γίνε κεμ καπράπον σινοπάτη κοιο μανκού πλάμπαν. Awet ageman ing sinu noto ngawonggo sarwa seta. Wicil sanga kedaton kaget sang Dewi Surtikanti prisa kang raka ngawonggo. Sinawang sanga katebian yayah layon lumaku.